0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Κορμί. Μυστήριο κορμί.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Όλοι οι φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν. Κι από μια δίκη οι καημοί θα με περάσουν. Γιατί τα χείλη σου

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάω αγκαλιά και κάνω πρόβες τι θα πω.

Ευχαριστώ.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Πάγος άποψε το φεγγάρι, τούτη τη νύχτα του Γενάρη. Και στο φτηνό ξενοδοχείο, ζωή λυγμένη σαλαχείο, τύχη θα μπει και λερωμένη, σαν την ψυχή της ξεβαμένη, που έβλεπε στο σκληρό πελάτη όσους της γύριζαν την πλάτη.

όνειρα χρόνια μετρημένα, σ' ένα κρεβάτι ξεχασμένα και μια υπόσχεση εκείνου που έμοιαζε με έξοδο κινδύνου. Και όλα αυτά μέσα στο κρύο να φεύγουν πάνω στο φορείο που το κρατάει το φεγγάρι.

Ό,τι θέλεις πες μου, όσο κι αν πονάει. Η αγάπη μάτια μου κάτι τέτοια δεν κοιτάει. Ό,τι θέλεις πες μου.

0: η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο οδηγών

0: Ajax, πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: πέφτω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
4: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων.

0: Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων γυαλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
10: Τηλέφωνο 6947 080 188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
11: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: συστήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ελάτε, ερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνη Σβορώνου.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.
3: Χθες δε...

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης

0: Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5, στην Κατερίνη.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος, 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα, και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και

0: στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ραδιομάνος 103,4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την πέμπτη δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας με συνέπεια

0: 2-287-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μισή, στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Καλά, ερχόμαστε.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: η ώρα είναι 7.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
8: Καλά, αντερκόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε, όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ραδιομάνος 103,4.

0: Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μένος. 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Πιστεύω να είστε όλοι καλά. Εδώ είμαστε, Παρασκευή. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι για τους φίλους που παραθερίζουν και μας ακούνε. Καλησπέρα στο φίλο μου το Διονύση. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα. Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Γιώργο Κυριάκο, Τάνια. Γεια σου Γιώργο Απτάλαφος. Για το φίλο μου τον Παναγιώτη επίσης από Κατερίνη, χαιρετισμούς. Στο Γιώργο από το Δίον. Στην κυρία Χαρά, πολλούς χαιρετισμούς, γεια σου κυρία Χαρά. Στην Καλυψό, στη Βάση από το ΚΤΕΛ. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη. Έλα τρελαγόρι. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά σε όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Τι λέει Πτάλοφος, συστάθηκες?
1: Πολύ ζέστη, φιλαράκι, πάρα πολύ ζέστη.
0: Θα σας κάνω δώρο το air
1: condition. Πάρα πολύ ζέστη, τώρα θα ακούω.
0: Καλά, εντάξει, μια χαρά.
1: Και θέλω ένα βούλα πάλα.
0: Μαμά.
1: Αυτό εδώ.
0: Ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι, ένα. Άκουσε με λίγο. Ένα τραγούδι μου ζητάτε τώρα. Ένα τραγούδι, ένα τραγούδι μου ζητάτε για να προλάβω να τα δώσω όλους τους τραγούδες.
1: Εντάξει, αγόρι μου, εντάξει.
0: Ποιο τραγούδι θες?
1: Χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο, στη Δημητρούλα και τα περαστικά μου, συνέβη τα περαστικά μου, σε όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Οκ. Ωραία, τα πούμε.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, τσάω, τσάω, τσάω.
1: Έγινε, παπλά,
0: να πάμε. Γεια σου, γεια σου. Κάτσε λίγο να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Σαπλαχίδης, Βίλα Πάρδος, Ειρήνης 2. Η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, την Πλαστολίτ. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6. Οι νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμνια Σενίδη 4. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμνια Σενίδη 9. Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης. Σούπερ τιμές για τα φαρμακεία αυτοκινήτων και τους ανεμιστήρες. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σονίδη 60 και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τον φίλο μας τον Γιώργο. Γιώργο, για σένα, από την Επτάλοφο. Τα τηλέφωνα, περιμισόλτο λίγο, τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα γνωρίζουν, όσους τα ξέρετε τα τηλέφωνα. Επαναλαμβάνω και πάλι, τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν.

0: Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Τι κάνεις?
1: Καλό απόγευμα, να έχουμε καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου.
1: Λοιπόν, θα ήθελα, μπορώ δύο τραγουδάκια ή
0: πες,
1: ένα?
0: Πες, δύο. Άντε, μην χαλάσουμε λοιπόν, τη συνταγή.
1: Θα ήθελα,
0: ναι,
1: τη Θεατρίνα με το Λευτέρη Μικελαιό.
0: Θεατρίνα, έτσι λέγεται, Μικελαιό, Θεατρίνα.
1: Ναι. Μια Θεατρίνα είναι η καρδιά σου.
0: Α, ναι, και λέω ποιο τραγούδι είναι αυτό. Ναι, μια Θεατρίνα.
1: Ναι,
0: μια Θεατρίνα είναι η καρδιά σου. Ναι, και.
1: Και σου είχα πει στην περασμένη εκπομπή το Θαλασσόλικο με τον Γρηγόρη Πυθικότσι. Πρέπει αυτό που έβαλες να ήταν με τον γιο του, όχι με τον Γρηγόρη τον αυθεντικό. Πρώτη εκτέλεση.
0: Κάτσε λίγο, μισό λεπτό. Μια Θεατρίνα ήταν η καρδιά σου.
1: Ναι, μια Θεατρίνα είναι η καρδιά της. Μια Θεατρίνα είναι η καρδιά της.
0: Οκ. Και κάτσε λίγο να βρούμε και το άλλο. Λοιπόν, και το άλλο πώς με τη είπεσαι. Το μακάρι.
1: Ο Θαλασσόλικος Νικόλας με τον Γρηγόρη Πυθικότσι, αλλά πρώτη εκτέλεση με τον πατέρα, όχι με τον γιο που λιγόταν για αυτός Γρηγόρης.
0: Α, μάλιστα. Το μακάρι να πίστευε του Μυτιλινέου το πρωτοί, δεν είναι οι ίδιες οι καρδιές.
1: Ναι, εκείνο ήταν, ναι, ήταν άλλο.
0: Όχι, τώρα που με ζητάς μια Θεατρίνα που είναι η καρδιά της, του Μυτιλινέου, δεν είναι το μακάρι να πίστευε αυτό? Αυτό νομίζω είναι.
1: Αυτό, ναι.
0: Και το άλλο Θαλασσόλικο Νικόλας με τον Πυθικό στον Γνήσιο, τον πατέρα.
1: Τον πατέρα, όχι τον γιο. Γιατί το έλεγε και ο γιος σε δεύτερη εκτέλεση.
0: Ωραία.
1: Στην περασμένη εκπομπή ήταν η δεύτερη εκτέλεση.
0: Ωραία, θα επανορθώσω.
1: Έγινε πάλι, ευχαριστώ. Χαλήνωρο όλο το ακροατηρό μας, σε εσένα και στο ράδιο μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, ευχαριστώ.
1: Γεια
0: σου, Παναγιώτη, αφιερωμένο για σένα και την οικογένειά σου.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Με τη Δύση Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου. Ναι. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Οι ακροατές μας.
0: Διαφήμιση, σούπερ. Ναι.
1: Είμαστε στην εκπομπή, είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα, είσαι, βάλει και το παλτό σου.
1: Μην την ακούτε. Καλή εκπομπή.
0: Ναι.
1: Δύο τραγουδάκια είναι εύκολο.
0: Ποιο θες?
1: Δύο τραγουδάκια. Θα πάμε για ένα με... Αυτά είναι δύο κοστάρια. Δύο κοστάρια special. Δηλαδή.
0: Για πες.
1: Ένα με το Μαρκάκι, Φαρμακομένες Πληροφορίες. Και θα βάλεις ένα με τη Γογό Θεοδόρου. Έκανες κανένα χορό με τη Γογό Θεοδόρου?
0: Όχι, δεν έχω κάνει με αυτήν. Ήταν Θεσσαλονικιά.
1: Θεσσαλονικιά
0: ήταν και δεν είχα κανένα χορό.
1: Μια τραγουδάρα. Έψαξα να βρω μια ευκαιρία. Αυτό να αγοράσω...
0: Ναι. Καλά, αυτό ήταν...
1: Τραγουδάρα,
0: αυτά τα τραγούδια ξέρω τα ανεβάσανε οι ραδιοφωνικοί.
1: Έτσι ξαναβρω μια ευκαιρία.
0: Αυτά
1: να αγοράσω λίγη ευτυχία που λέει.
0: Αυτά τα τραγούδια τα ανεβάσανε οι ραδιοφωνικοί σταθμοί των μεσαίων κυμάτων.
1: Είναι και τραγουδάρα. Για το φίλο μας τον Αλέκο. Έλα Αλέκο, φιλαράκι μου, για σένα τα κομμάτια.
0: Και το
1: τα δύο. Πέσει ένα.
0: Μαρκάκι ποιο είπες?
1: Για το πολιτάρι μας τον Αλέκο, έτσι.
0: Μαρκάκι ποιο είπες? Μαρκάκι.
1: Φαρμακομένες
0: πληροφορίες.
1: Φαρμακομένες,
0: οκ. Okay.
1: Άντε, τσάω, καλή εκπομπή, τα λέμε.
0: Ευχαριστώ, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Μισό λεπτό λίγο. Ποιο? Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Μετά τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείο.

0: Έλα ρε τρολαγόρι, πες και εσύ, Θεσσαλονίκη. Βασίλης, Βασιλάκης. Τι κάνεις Βασίλη μου?
1: Πού είμαστε?
0: Στον αέρα είσαι τώρα, πες.
1: Είμαστε στο ιντερνετικό.
0: Με φτάρε στο Μάνος ρε.
1: Στο Μάνος.
0: Μας τρελάνε.
1: Έλα καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του ράδιο Μάνος. Εδώ πέρα λέω είμαι τώρα και κάνω βόλτα. Ήπια ένα καφέ τώρα και γυρίζω σπίτι. Αυτά δεν έχω να πω κάτι.
0: Δεν
1: μπορείς να μου βάλεις κάποιο τραγούδι?
0: Δεν μου λες Καλαμαριά τι λέει, έχει ζέστη?
1: Λίγο, δεν είναι τόσο που να βγεις έξω να περπατάς και να μην μπορείς να σταθείς, αλλά έχει αρκετή ζέστη, ναι.
0: Ωραία, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Εντάξει, καλοκαίρι είναι.
1: Λοιπόν, θες να σου πω και με ακρίβεια πόση ζέστη έχει?
0: Πόσο?
1: Λοιπόν,
0: πού πας στην γειτονιά μου, στη θάλασσα δίπλα, στην Κρίνη?
1: Ναι, τώρα είμαι, ξέρεις που είμαι? Είμαι στην Κρίνη, στην παραλία κάτω, κοντά στη Ρέμβη.
0: Στη Ρέμβη, ωραία φίλε. Εκεί, ναι. Εκεί δίπλα έχω κάνει ένα χορό, εκεί στην Αρετούσα.
1: Εδώ και πέρα στην παραλία λέω κάνω βόλτα.
0: Δεν μου λες, λέω, εκεί στην...
1: Έχει 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Εκεί η Ρέβη, να σου πω, να ξέρω όσοι δεν ξέρουν τώρα από Κατερίνη,
1: ναι.
0: Η Ρέβη πήγαιναν οι πολιτικοί μεγάλοι, τα υποτιθέμενα μεγάλα κεφάλια, ναι. Και τρώγανε εκεί πέρα.
1: Ναι, και εμένα οι γονείς μου και οι φίλοι μου και οι θείες μου μου έχουν πει πολλά για αυτό το μαγαζί, ότι ζήσανε πάρα πολλά εκεί την εποχή, ειδικά μαγαζί. Με το μαγαζί.
0: Top μαγαζί, το μαγαζί.
1: Και ακόμα είναι top μαγαζί εδώ στην περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Αν και δεν θέλουμε εμείς να κάνουμε διαφήμιση, το λέμε έτσι απλά. Τι
0: διαφήμιση να κάνουμε, δες πω. Λοιπόν, άντε Βασίλη, σ' αφήνω.
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι βάλε μου, όποιο έχει το επόμενο.
0: Το επόμενο, αυτό είσαι. Λοιπόν, φίλοι, τσάω.
1: Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Βασίλη, γεια σου Κρίνη, Καλαμαριά, παρακαλώ. Έλα σέρες. Παλιός ακροατής που είχαν εκπομπή στον Ετάκη τον Αμερικάνο. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Για τον Παναγιώτη αφιερωμένο.

Λοιπόν, για το φίλο μου το Χάρη. Παρακαλώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μετά τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου. Για το Χάρη, αφιερωμένο.

0: Γεια σου κύριε Γιώργο, είμαστε στον αέρα. Τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις.
1: Αγανά, ακούς σένα που ναι. Βάζει τραγούδια.
0: Τι λέει, όλα εντάξει.
1: Εντάξει, ρε.
0: Μπράβο, ρε. Θα μας πεις καμιά ιστορία.
1: Παραγγελία, τώρα σκέφτομαι.
0: Ποιο.
1: Καμία, είναι μυζιά άνθρωποι άδικοι γιατί.
0: Ξέρω, ποιο ό,τι θες, πες μου εσύ. Ποια θες.
1: Μία δύναμη μόνο, πιο,
0: ποιο?
1: Πιο δυνατό είναι.
0: Ποιο.
1: Καμία δύναμη, γλυκιά μου μάνα πολύ.
0: Α, του Κασατζίδη, γλυκιά Κασατζίδης. Σ' αρέσει ο Κασατζίδης, έτσι, πάρα πολύ δηλαδή.
1: Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει καλύτερος.
0: Εντάξει, πώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν και άλλοι τραγουδιστές.
1: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: φωνή. Εντάξει, έχει και άλλου τραγουδιστέ.
1: Κορυφή είναι, δεν μπορώ να το φτάσω.
0: Εντάξει.
1: Εδώ δεν μπορώ να το φτάσω. Το Ισραήλ έμαθε τα ελληνικά του Κασατζίδη.
0: Να σε πω κάτι. Το Ισραήλ έχω παρατηρήσει ότι γενικά ακούει ελληνικά τραγούδια. Ισραηλινοί.
1: Ναι.
0: Το Ισραήλ γενικά ακούει ελληνικά τραγούδια.
1: Ναι, ακούει και τα Λάρα, αλλά περισσότερο.
0: Ποιο τα Λάρα, ποιο τα Λάρα. Και το Βέρτι και πολλού τραγουδιστέ.
1: Ο Ταλάρα, πώς έπιασε το Ταλάρα.
0: Εντάξει. Μα να σε πω κάτι. Στο Ισραήλ ακούγονται όλοι οι τραγουδιστέ. Και ο Βέρτις ακούγεται και πολλοί άλλοι. Ο Βέρτις είναι νούμερο ένα.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια, πολλοί και πολλοί άλλοι τραγουδιστές.
1: Είναι πολύ μας αγαπάνε,
0: δηλαδή. Ναι, για μας
1: αγαπάνε. Όταν βγήκα στο εξωτερικό, πάλι πρώτα στο Ισραήλ πήγα. Χάιφα, από εκεί πήρα του καράτη.
0: Σ' αρέσει, σ' άρεσε το μέρος, γενικά.
1: Λίγο...
0: Τι. Τι είχε.
1: Πρώτη φορά είχα βγει, δεν πολύ μου άρεσε το Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Όχι, γενικά εγώ από έχω παρακολουθήσει.
1: Του Έλληνε το είχα πιο πάνω από αυτού.
0: Γενικά το Ισραήλ.
1: Πρώτη φορά δεν ξέρω.
0: Το Ισραήλ ακούει.
1: Το 1971 μιλάω τώρα, το Σεπτέμβριο είχα.
0: Ναι, το Ισραήλ ακούει πολλά ελληνικά τραγούδια. Τέλος πάντων, λοιπόν, γλυκιά μου μάνα και ποιο άλλο θες.
1: Και βάλε τον Μπεγλέδη.
0: Τον Μπεγλέδη, οκ. Έγινε. Γεια σου κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Με τον φίλο μου τον κύριο Γιώργο. Πάντα τακτικός αγροτής.

ένα τραγούδι τώρα αφιερωμένο για το φίλο μου τον Γιώργο που το χρωστάω από την Επτάλοφο. Γεια σου Τελειώ. Γεια σου Αλέκο. Τώρα σε λίγο παρακαλώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μετά τη δύση του ηλίου, μετά τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου. Yes. Για τον Γιώργο από την Επτάλοφο.

0: Έλα, Αλέκο. Αλέκο.
1: Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, Αλέκο. Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, καλά?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Μέχρι στιγμής όλα καλά.
1: Λοιπόν, θέλω δύο τραγουδάκια, γίνεται?
0: Πες το και έγινε, και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις.
1: Λοιπόν, αν τα ακούς πάρε με τηλέφωνο.
0: Πάρε μου τηλέφωνο.
1: Λοιπόν,
0: πες.
1: Το ένα του Αντίπα,
0: Αντίπας.
1: Αυτό που λέει,
0: Αμάν.
1: εδώ που τα λέμε, τις περισσότερες φορές εμείς οι άντρες φταίνε.
0: Αμάν, Αντίπας.
1: Ναι, λοιπόν, ένα αυτό.
0: Αντίπας.
1: Και ένα του Στράτου Διονυσίου, της γυναίκας η καρδιά είναι μια άπισο. Πότε κόλαση και πότε ο παράδεισος.
0: Λοιπόν, θέλεις τον Αντίπα εδώ που τα λέμε? Το πρώτο.
1: Ναι, εδώ που τα λέμε τις περισσότερες φορές εμείς οι άντρες φταίνε.
0: Και το άλλο?
1: Και το άλλο του Στράτου Διονυσίου, της γυναίκας η καρδιά είναι μια άπισο.
0: Έγινε,
1: πότε κόλαση και πότε ο παράδεισος.
0: Έγινε, Αλέκο, πες το και έγινε, και αν το ακούς θα μου γράψεις.
1: Αφιερωμένα στο φίλο μου το Χάρη.
0: Special.
1: Και το φίλο μου τον είπα από το Κεραμίδι, επίσης special.
0: Special
1: στην οικογένειά μου, ναι. Και σε σένα προσωπικά.
0: Ευχαριστώ. Έλα τα τραγούδια σου κατευθείαν. Να είσαι καλά. Έλα, Αλέκο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παύλο. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι. Πες το και έγινε κατευθείαν. Ντανγκ, ντανγκ. Έλα, Αλέκο. Ο Βασιλείου είναι.

Λοιπόν, Στελάκη, για το Στέλιο που μας ακούει, Στέλιο, θα σε πάρω τώρα, θα σε πάρω μισό λεπτό λίγο, Στέλιο. Λοιπόν, για το φίλο μου το Στέλιο εκεί που ακούει, για το Στέφανο το τραγούδι, Στέφανε, για σένα το τραγούδι αφιερωμένο που μας ακούνε εκεί, για το γιο του Δημήτρη και για την γυναίκα του τη Χαρούλα και σε όλους τους φίλους του. Στέφανε, για σένα. Για το Στέφανο που μας ακούει εκεί ψηλά. Ψηλά, χαμηλά, δεν ξέρω. Γεια, Στέφανε. Για τον γιο του Δημήτρη και για τη γυναίκα του την Χαρούλα και για τα φιλαράκια του. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Έλα Στέλιο, καλησπέρα Στέλιο. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Παυλάκο, καλησπέρα.
0: Σήμερα η μέρα έτσι, μια η σημερινή μέρα είναι έτσι, όχι ιδιαίτερα ζεστή. Όχι ιδιαίτερα ζεστή.
1: Ξέρω, να σου πω κάτι τώρα για αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Το κρύο το αντέχω. Τη ζέστα την αντέχω. Τη βροχή συγχαίρομαι. Γιατί άμα βρέχει και παραπατάς, η λάστερη στα παντελόνια. Και λες, πάλι θα το πλύνω.
0: Έλα μου, χρειάζεται το πλήσιμο. Α, πάρει μια γυναίκα, τα πλύνει μια γυναίκα. Πάρει μια γυναίκα.
1: Είσαι ωραίο, ρε Παύλε. Παύλε, άκου να σου. Θα χάρη σου ότι ήταν ο Δέγκη του Γιώργου από τα Σέρα και στο Γιώργο την Ατσάλβο.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή, το ένα είναι. Να σου πω εδώ και μετά μίλα, ό,τι θέλει όλοι. Πρέπει να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Άκου να σου. Το ένα είναι το Στέλιο Καρδανίδη. Στα βράχια τη Πυραγή κοιμάται το Στέλιο Μπεκρή. Για την Γιώργο το Σιρέο. Και το άλλο είναι σκανταλιάρα, σκανταλιάρα, θα σου κάνω μια λαχάρα. Για τον Γιώργο το Σιρέο, γιατί τον αγαπάω πολύ, γιατί είναι καλό παιδί και καλό άνθρωπο.
0: Ωραία.
1: Και για τον Γιώργο την Ατσάλου. Τώρα μίλα, να ακούσει.
0: Όχι, τι να μιλήσω, στα βράχια τη Πυραγή, Πατραϊκή που λέει. Όχι, στα βράχια.
1: Ναι, το Στέλιο Καρδανίδη, αρέσει ο Καρδανίδη πολύ το Γιώργο το Σιρέο. Στα βράχια τη Πυραγή κοιμάται ο Στέλιο Μπεγκρή. Και το άλλο είναι από τη σκανταλιάρα, σκανταλιάρα, να σου κάνω μια λαχάρα.
0: Okay,
1: για το γιο
0: μα την τάλφο,
1: για
0: εδώ. Για όσου αγούνε. Έγινε, έγινε στο λαγί. Για στο τελειό.
2: Στα βράχια.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, είναι για τη Σούλα. Σούλα, καλησπέρα και σε σένα. Για τη φίλη μας τη Σούλα, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Να πω ότι όσοι ξέρουν τα νούμερα του σταθμού μπορούν να μας τηλεφωνούν, όσοι τα ξέρετε.

Γεια σου Σούλα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το έχει διαλέξει φίλη μας η Νανά που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Νανά, το τραγούδι σου κατευθείαν. Λοιπόν, τα τηλέφωνα όσοι τα ξέρετε, σταθερά κινητά, όσοι γνωρίζετε τα νούμερα μπορείτε να τηλεφωνείτε. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε, παρακαλώ. Για την Νανά, αφιερωμένο.

Λοιπόν, η φίλη μας η Γεωργία μας ακούει στη θάλασσα. Η θάλασσα, η Γεωργία είναι 1, 2, 3, 4 κορίτσια κάνουν μπάνιο. Α, μα τα κορίτσια. Ακόμα τέτοια ώρα κάνετε μπάνιο, ρε. Πλάκα κάνεις. Λοιπόν. Μουλιάσατε, φτάνει το μπάνιο, φτάνει. Λοιπόν, για τη Γεωργία που το έχει ζητήσει το τραγούδι αυτό. Παίζει κατευθείαν τώρα.

χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ. Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα που είναι στη γραμμή. Θες να σε βγάλω στον αέρα, να πεις μια καλησπέρα. Ντρέπεσαι, γυμνείσαι, βάλε το παλτό σου και βγες στον αέρα. Λες ντρέπομαι, και εγώ σου λέω γυμνείσαι, βάλε το παλτό σου να σε βγάλω στον αέρα. Έλα, ρε, πλάκα σε κάνω. Λοιπόν, για τη φίλη μας την Κατερίνα που μας ακούει στο αμάξι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Έγινε, γεια σου, γεια σου. Κάνουμε λίγο πλάκα, έτσι. Λοιπόν, τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο. Όσοι τα ξέρετε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: ευχαριστώ, Γιώργο μου.
1: Λοιπόν, θα ακούσω Πουλόπουλο σήμερα. Θα ήθελα να είχα μια αγάπη μόνο.
0: Ναι.
1: Και για τον Τάσο που ακούει στην Αθήνα, καινούργια αγάπη, αυτή είναι ένα τάλμα από το αρέσει.
0: Οκ, okay.
1: Έτσι.
0: Έγινε.

Παρακαλώ. Γεια σου, Ελισάβετ. Περίμενε λίγο. Θα σε βγάλω στον αέρα, Ελισάβετ. Περίμενε. Περίμενε. Για τον Γιώργο από το Δίον. Γεια σου, Γιώργο. Και για τον Τάσο.

Λοιπόν, στείλω χαιρετισμούς στον Γιώργο και στον Γιώργο από το Δίον, πολλούς χαιρετισμούς και στον Τάσο. Λοιπόν, πάμε να θυμίσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς μας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο της Πιερίας. Σαπλαχίδης, το Σεραϊκό. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία ακούν στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμπτε Ιωσενίδη 4, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικό γραφείο, Λάμπτε Ιωσενίδη 11. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Ειδικές τιμές στα φαρμακεία αυτοκινήτων. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμπτα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάτσιος. Παρακαλώ. Σ' ακούω, πες μου. Αυτό, ναι, ωραία, ο Κερμανίδης τραγούδα εδώ. Από ό,τι κατάλαβα, ναι. Ναι. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να χωνούσε.

0: Κερμανίδης, ωραία φωνή, σπουδαία φωνή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μετά τη δύση του Ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου.
1: Ωραία αυτό.
0: Μετά τη δύση του Ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου.
1: Παύλο Βασιλείου.
0: Η εκπομπή λέγεται «Πες το και έγινε» και αν το ακούς να με γράψεις.
1: Τι εσένα... εφόησέ μου.
0: Ξέρετε αυτό που σας έγινε. Είχα έναν ακροατή. Αυτός ναι. Σε έναν άλλο σταθμό που ήμουνα. Μου ζητούσε καμιά 15 τραγούδια. Του βάζα καμιά φορά 5-6 τραγούδια. Λέει εκεί πες το και έγινε. Λέω ναι. Και αν τα ακούς να μου τηλεφωνήσεις, του βάλα 100 τραγούδια. Ήθελε. Του λέω δεν είσαι μόνος σου, είναι και άλλοι ακροατές. Τέλος πάντων. Ποιο τραγουδές?
1: Ένα από Σταμάτη Γονίδη, εγώ και εσύ.
0: Γονίδης, ξέρεις γιατί ονομάστηκε, ναι. Γιατί ονομάστηκε Γονίδης?
1: Γιατί κυνηγούσε... πάει, πήγαινε όλες στις γωνίες.
0: Γιατί πήγαινε στις γωνίες, αραχτός και λάει. Γονίδης, κυνηγούσε πάντα τις γωνίες. Λοιπόν, εγώ και εσύ είπα...
1: στις άκρες, στις γωνίες κυνηγούσε.
0: Στις γωνίες, λοιπόν, εγώ και εσύ. Εντάξει, πες το και έγινε και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις, να με γράψεις.
1: Εντάξει.
0: Άκου το, άκου το, άντε. Τσάου.
1: Έγινε, άντε.

καλό τραγουδεύω. Καλό, καλό. Λοιπόν, έλα Σακώ. Καλησπέρα στη φίλη μου την Ειρήνη. Η Ειρήνη ζήτησε ένα τραγούδι του Βοσκόπουλου. Αυτό μου αρέσει πολύ και εμένα. Πριν χαθεί στο Δειλινό. Πολύ ωραίο στίχο έχει. Δεν έχει καμιά σχέση προσωπικό. Γιατί κάθε φορά ζητάς ένα τραγούδι και λέει άλλο το α. Όχι, δεν έχει σχέση με το τραγούδι. Μην παραξηγηθώ. Απλά μου αρέσει ο στίχος. Είναι ωραίο. Όταν χαθεί στο Δειλινό. Ναι, το άκουσα, το άκουσα. Εντάξει. Έγινε η Ειρήνη. Βάλε 7 κιλά καφέ να πιούμε τώρα. Πώς? Μην αγώνεσαι, μην αγώνεσαι. Τα τηλέφωνα όσοι τα γνωρίζουν να μας πάρουν τηλέφωνο, όσοι τα ξέρουν, όσοι τα θέλουν. Ρε εσύ, το τηλέφωνο, καμιά φορά είχα εγώ θέματα με τους παλιούς τους σταθμούς που έκανα εκπομπές. Μου λέγανε δώσ' το τηλέφωνο, τους έλεγα ρε εσύ. Άμα θέλει ο άλλος να σε πάρει, θα σε πάρει. Δεν χρειάζεται να περιμένεις το τηλέφωνο. Άμα θέλει να σε βρει, θα σε βρει. Άμα θέλει να σε πάρει, θα σε πάρει τηλέφωνο. Και αν δεν σε πάρει, δεν πειράζει. Δεν είναι θέμα να δείξουμε ότι και καλά έχουμε τηλέφωνο και ξέρω εγώ. Όχι, ρε φίλε. Περνάμε καλά, δεν θέλουμε έρδοξα. Φτάνει, δεν θέλουμε. Να περνάμε καλά. Παρέστηκο ραδιοφωνό μας. Βάλε 7 κιλά καφέ να πιούμε τώρα και άκου το τραγούδι.

0: τσιγάρο.
1: Καλησπέρα.
0: Την αγάπη
1: μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
2: Θέλω αυτό το τραγούδι, μην είσαι ψεύτρα, δείγνωμε.
1: Μην είσαι ψεύτρα.
2: Δείγνωμε, ναι.
1: Πώς, ποιος, ξαναπες το, μην είσαι ψεύτρα.
2: Δείγνωμε.
1: Δείγνωμε.
2: Ναι.
1: Ποιος τραγουδάει.
2: Παλιό είναι αυτό.
1: Μην λες,
2: δεν το θυμάμαι.
1: Μην είσαι ψεύτρα, δείγνωμε.
2: Μπράβο.
1: Έγινε.
2: Να είσαι καλά, Παύλε μου.
1: Ευχαριστώ.

0: Έλα ρε Γιώργο, καλησπέρα. Έβαλα τη βούλα πάλα, βρε. Την έβαλα τη βούλα πάλα.
1: Δεν την έβαλε, την έβαλε στην Σοφία Σιδέρη.
0: Έβαλα Σιφέα, Σοφία Σιδέρη και μετά στο κενό, μετά από 3-4 τραγούδια, έβαλα βούλα πάλα.
1: Εντάξει, βάλε όποιο θεσί από. Από.
0: Τι θε. Τώρα εσύ τι θε.
1: Για μένα και για σένα.
0: Τι θε τώρα να σου πει, βούλα πάλα ή μαυράκι.
1: Βάλε βούλα πάλα, όποιο θεσί.
0: Άντε, βούλα πάλα.
1: Ακούσουμε ένα και να πει εδώ σε όλο τον κόσμο που ακούγει στο Παναγιώτη από το σχολάκι και δική.
0: Αυτό αραβωνιάστηκε.
1: Αραβωνιάστηκε και τώρα το παντέψουμε και κλείνοντα.
0: Άντε καλά, λοιπόν, έλα, βούλα πάλα. Ναι, ναι, ναι. Έλα το
1: τραγούδι.
0: Έλα, αφιερωμένο για σένα. Σπέσια.
1: Έγινε, ευχαριστώ και για την κυρία Χαρά.
0: Γεια σου, κυρία Χαρά. Γεια σου, κυρία Χαρά.

Να στείλω χαιρετισμού στο φίλο μου το Γιώτη το Μαλαχρινό Αγόρι, στο Βασίλη των Τίφανης, στο Βασίλη των Θεσσαλονικιών και στη Δήμητρα που κάνουν εκπομπές στο Μουσικό Γαλαξία Θεσσαλονίκη, στο Ιντερνετικό. Λοιπόν, το τραγούδι, το βρήκα το τραγούδι σου. Αναστάσια, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Ναι, αυτά τα τραγούδια δεν παίζονται. Αυτά δεν παίζονται για λόγω prestige και image. Είναι τραγουδάρες. Να σε πω κάτι. Ο κόσμος ψάχνει να ακούσει τέτοια τραγουδιά. Εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Έλα, το βρήκα το τραγουδάκι σου αφιερωμένο για σένα. Ωραίο τραγούδι αυτό. Έγινε. Τσαό, τσαό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα όσοι τα ξέρετε. Για όσοι τα γνωρίζουν. Όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε.

ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μην αγχώνεσαι και μην τρελώνεσαι. Όποτε μπορείς, όποτε και να μην μας ακούς δεν πειράζει. Όποτε έχω έχεις χρόνο, μην αγχώνεσαι. Δεν θα πάρω μετάλλια, ούτε διακρίσεις θέλουμε. Ναι. Το τηλέφωνο το κάνω γιατί για να ακούω τα τηλέφωνα. Γιατί φορά ακουστικά και δεν τα ακούω τα τηλέφωνα. Και αφήνω λίγο σχεμένα το τηλέφωνο ανοιχτό, λίγο, για να ακούω τα νούμερα. Γιατί μετά παίρνουν και παρεξηγούνται. Λέει, αν δεν το σηκώσει, πήραμε τηλέφωνο, το σηκώσει κτλ. Και τα λέω, και τα αφήνω λίγο ανοιχτά γιατί φορά ακουστικά συνέχεια εγώ. Τι, χωρίς ακουστικά γίνεται να κάνει εκπομπή. Γιατί να μην χαλάσουν αυτάκια του. Περίμενε λίγο, περίμενε.

Το επόμενο τραγούδι είναι για έναν παλιό φιλακροατή όταν ήμουν σέρες και έκανα εκπομπές. Σέρες δεν είμαι, μην παρεξηγηθώ έτσι. Λοιπόν, έκανα εκπομπή εκεί σε έναν σταθμό, σέρες, σε δύο μάλλον, για τον Σοκράτη το Χαρπαντίδη από τη Μαυρολεύκη Δράμας. Ο σταθμός ακούγονταν τότε εκεί. Λοιπόν, και το, δεν ξέρω από το πήρα χαμπάρι, το είχα ανεβάσει μια φορά εγώ και μετά το κατέβασα. Λοιπόν, Σοκράτης Χαρπαντίδης, Φωτολίβος Δράμας, όχι Μαυρολεύκη Δράμας, συγγνώμη, Μαυρολεύκη Δράμας, Σοκράτης Χαρπαντίδης, ένας παλιός Σοκράτης.

για το Φάνη που το ζήτησε. Γεια σου Φάνη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο αυτοί που τα ξέρουν, όσοι τα ξέρουν. Παρακαλώ.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για την Μαρίνα. Μαρίνα είναι το όνομα σου? Μαρίνα, δεν ακούγα, αλλά κάνει διακοπές στο κινητό. Μαρίνα, έλα, εντάξει, οκ.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στην Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Το Σεραϊκό, το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λιτ, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία ακούει στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 4, Κατερίνη. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνα Σονίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Ειδικές τιμές στα φαρμακεία αυτοκινήτων. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, παραγωγός και πολύ καλός παραγωγός, ο Χρήστος ο Γιάντσιος. Αν το βρείτε στις λαϊκές.

0: Έλα Στελιά.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, τρελό πανέμορφο αγόρι 16χρονο. Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, ρε Παυλάκο, κάθομαι σε ακόμη το 8 παρα 10. Όχι από το 8 που βγήκες, 8.

0: παραδέκα που είπε να ξέρετε εγώ, από τότε θα εγώ.
1: Τι κάνεις, όλα καλά?
0: Όλα καλά ρε, ναι, απλά ήθελα να ακούσω δύο τραγουδάκια.
1: Για πες.
0: Το ένα είναι σαν απόκληρος γυρίζουμε στην Κακούργα Ξενιδιά και το άλλο είναι πάλι από τον Στέλιο Καραντίδη. Όλοι με ρωτούν πως έχω καταλύσει και τα δύο τον Στέλιο Καραντίδη είναι παύλα.
1: Οκ. Πες το και έγινε.
0: Τα χάρης έχω καταλύσει τον Γιώργο Πλατκάλο, όλοι τον κυριό μου τον Σεραίο και τους ακούνε.
1: Έγινε Στελάκι, τ' ακούς?
0: Να είσαι καλά παύλα, ευχαριστώ.
1: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Για το φίλο μου τον Στέλιο. Βάλε και 700 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχνή.

0: σου Λευτέρη Ζέρβα.
1: Δεν κοιμήθηκες? Τέτοια ώρα τα παιδιά κοιμούνται. Δεν κοιμάστε δύο ώρα?
2: Αγούρι για τον κύριο Στέλιο δύο τραγουδάκια.
1: Τα αυτά που ακούγονται. Αυτά που ακούγονται.
2: Από Στέλιο Καρατζίδη.
1: Αυτά που ακούγονται. Αυτά που ακούγονται. Εντάξει.
2: Δύο σαραντάρια δικιά σου ρε παιδί μου.
1: Ναι, αυτά που ακούγονται. Να, αυτά τραγούδια. Καρατζίδη για το Στέλιο.
2: Εντάξει. Έγινε αγούρι μου.
1: Έγινε.
2: Τον κύριο Στέλιο και τον Πανάγο από το Σκολάρι Καγιδί.
1: Ο Πανάγο έτσι αραγωνιάστηκε.
2: Και σε όλο το Γραντήριο και στο γιο του το Μαρακνό αγούρι.
1: Ακούς, ο Παναγιώτης αραγωνιάστηκε.
2: Και δεν θα το μάθανα εγώ.
1: Γιατί, όπου. Και ο γιο της το μελαχρινό αγόρι λογοδόθηκε. Με μια Κινέζα. Τι να κάνει. Θα τους παντρέψουμε όλους.
2: Θα τα πούμε ρε.
1: Άντε ρε. Κοίταξε το τραγούδι. Πρόσεξε. Μ' ακούς, το τραγούδι μιλάει για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή.
2: Για μελαχρινή ξανθιά. Για ξανθιά μιλάει.
1: Για ξανθιά μιλάει.
2: Με ωραία μαντάκια μπλε.
1: Πρόσεξε. Το τραγούδι μιλάει για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή.
2: Για μια μελαχρινή.
1: Με γαλαζοπράσινα μουσταρδί που πορτοκαλί
2: μαντάκια. Και πήγε τσιγάρα και εξαφανίστηκε.
1: Και πήγε τσιγάρα και ξέρεις για να την κοπανίσει ήθελα αυτή. Να φύγει. Γιατί ο άλλος έπινε. Έπινε 400 κιλά κρασί ο άλλος σου τύφλα μιλάμε. Έκανε υπομονή. Άντε γεια σου.
2: Πρέπει να την χαρέψει με το λουλούδι.
1: Έτσι.
2: Κατάλαβες όχι να την χτυπάς.
1: Να πίνουμε έτσι να μας αρέσει το ποτό, αλλά σε κάποια όρια.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Μην φτάνουμε. Έτσι, μην σερνόμαστε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή. Που πήγε τσιγάρα και ξαφανίστηκε. Άντε ρε τσο.
2: Άντε τα λέμε.
1: Τσο. Καπελά. Βάλε 400 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή. Ναι, για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με τα γαλαζοπράσινα μουσταρδί ματιά. Αγανάκτηση γυναίκα λέει πάω για τσιγάρα και αν με ξαναδείτε να με τηλεφωνήσει του λέει.

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχω τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου Βογλάκου.
0: Ο γαμπρός είδες, ο γαμπρός όμως αφιερώνει ο γαμπρός τραγούδια.
1: Ο γαμπρός είναι αχτύπητος, άσο.
0: Ρε φίλε. Ακούς, στο μουσικό γαλαξία όταν ήμουνα, ως γνωστόν ήμουνα συνδιοκτήτης του σταθμού και είχα βγάλει μια εκπομπή, άκου να σε πω, άλλα γούστα για μια φούστα, μίνι μάξι και σκιστή και πτυσσόμενοι μαζί. Και όμως σε πληροφορώ αυτή, ξέρεις, αυτό δεν έχει πρεστής και η μάτς, κατάλαβες, είναι λίγο, εγώ το έκανα και εμένα για γελάς μου τα λοιπά, και όμως σε πληροφορώ αυτή η εκπομπή έπιασε, είχε πιάσει πάρα πολύ.
1: Ναι, αυτή η
0: εκπομπή
1: για τον γαμπρό είναι.
0: Για τον γαμπρό.
1: Άλλα γούστα και μια φούστα.
0: Άλλα γούστα και μια φούστα. Και ξέρεις τώρα, οι 50 πλάσια πάνω μου λένε καμιά μικρή. Μικρή τι σε κάνει.
1: Τι μικρή, τι να σε κάνει μικρή.
0: Δεν σε κάνει μικρή.
1: Πάτε καμιά μεγάλη.
0: Ένα μπράβο, καμιά μεγάλη σε νομίλη σου. Τέλος πάντων. Το θέμα, πάντα άμα, ξέρεις όταν μιλάω, καμιά πιτσιρίκα, τι θα γίνει, ρε φίλε, είσαι 150 χρονών, η πιτσιρίκα μας δεν θα έρθει.
1: Και ο γαμπρός όλο μικρές ψάχνει όπως.
0: Σε
1: όλο ρε φίλε,
0: ναι.
1: Ψάχνει καμιά στην ηλικία σου και λίγο.
0: Ναι, όχι, ξανθιές μικρές, μικρές πιτσιρίκες, μόνο μην μιλάς κάπως γιατί είμαστε στον αέρα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν είπα κάτι, ξέρω, καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, για πες τραγούδι.
1: Παυλάρα, πάρουμε δυο τραγουδάκια.
0: Πες.
1: Το Γιάννενο Κόσμο.
0: Κατατζίδι.
1: Από τον Κατατζίδι.
0: Ωραία, φίλε.
1: Και τον Πατέρα μου με γέλασες.
0: Ποιος τραγουδευτό, ο...
1: ψάχτω, βρες το τώρα, δεν θυμάμαι ποιος τραγουδάει.
0: Α, ναι. Πατέρα με γέλασες και το Γιάννενο Κόσμο.
1: Ναι. Τα χαρίζω στον αγαπητικό εκεί στην Εφτάλοφο. Σε όλα τα κρατήρια όσους, ο παλικάρι αυτό το Στέλιο, ωραίο δερβίσης είναι.
0: Ο Σαλάκης, ναι, καλό παιδί.
1: Ναι, ακούγεται, ωραίος είναι.
0: Ωραίος είναι, ωραίος.
1: Και σε όλο το κρατήριο και σε σένα.
0: Οκ. Γιάννενος Κόσμος.
1: Καλή βραδιά να έχετε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα είμαστε και αύριο εδώ πέρα, πρώτα Θεός, αύριο.
1: Εντάξει, με υγεία σε όλο τον κόσμο πάντα. Σε...
0: Παναγιώτη, όλα το τραγούδι είναι αφιερωμένο για σένα και βάλε 500 κιλά κρασί και το λάστιχο μαζί για να...
1: 500 κιλά, τώρα πάμε για λίγο παραπάνω.
0: Λοιπόν, έγινε. Έλα, αφιερωμένο.
1: Έγινε, γόρι μου.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου, γεια σου Παναγιώτη. Κάνουμε και λίγο πλάκα. Βάλε και λίγο περστής, βάλε και λίγο ήματς.

0: Με τον Ξανθόπουλο είχα κάνει ένα χορό στην Σαλονικιά, θυμάμαι. Λοιπόν, έλα Στέλλα.
1: Έλα.
0: Τι κάνει.
1: Ακόμη δεν την ξέχασε την ψηλή κοντή Μελαχρινή.
0: Βρε, το τραγούδι μιλάει για μια ψηλή κοντή Ξανθιά Μελαχρινή με γαλαζοκίτρινα μουσταρδί μάτια.
1: Έπινα. Δεν θυμάσαι.
0: Όχι, δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Ξεχνάω εύκολα.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Ξεχνάω, ξεχνάω εύκολα εγώ. Εγώ είμαι ξεχασιάρης.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Ξεχασιά.
1: Λοιπόν.
0: Θα σε πω, άκου να σε πω τι έλεγα κάποτε. Στέλλα, να σου πω αυτό και μετά πώς τι θες. Όταν ήμουν 14-15 χρονών, 16, με ρώτησε ένας, μου λέει, πιστεύεις στην αγάπη? Λέω, όχι, δεν θέλω να πιστεύω στην αγάπη. Δεν θέλω, γιατί θεωρώ την αγάπη ως αδυναμία. Έτσι τον απαντούσα. Και πραγματικά, άμα καψουρευτείς, μετά είσαι ελεγχόμενος. Λοιπόν,
1: έτσι είναι η αγάπη καψούρα.
0: Ναι, και θέλω να το θεωρούσα ότι είναι ότι είναι ένα ευάλωτο σημείο του ανθρώπου αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, για έλεγε,
1: Στέλλα. Να αγαπάς όμως αλήθινα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ανέκδοτο,
0: Πες. Άντε, πείτε κανένα ανέκδοτο τώρα, παιδιά. Πού είστε, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, ήταν ένα αντρόγυνο, έτσι, στον κήπο. Η γυναίκα καθάριζε τον κήπο, τα πόρτα, και ο άντρας καθάριζε την πλησταριά. Η γυναίκα για μια στιγμή έσκυψε και λέει ο άντρας, ωραία γυναίκα, λέει, πώς έγινε έτσι ο πισινός, λέει, σαν την πλησταριά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η γυναίκα το κρατούσε.
0: Ναι.
1: Το βράδυ πήγαν για ύπνο.
0: Ναι.
1: Την πασπάτηδε εκεί, την πασπάτηδε ο άνδρας.
0: Ναι.
1: Και ήθελε, και λέει η γυναίκα, δεν θα ανάψουμε τώρα την ψησταριά για ένα λουκανοκάκι. Κατάλαβε τι είχε
0: μικρή. Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά το είπε. Καλά το
1: είπε. Ένα λέμε και κανένα ανέκδοτο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλο τραγούδια.
0: Ναι, ναι, βάλει και 7 κιλά κρασίο.
1: Έγινε, βάλε και.
0: Να σε καλά,
1: αριστερά.
0: Τζένι Βάνο θε, Τζένι Βάνο. Ποιο θε, Τζένι Βάνο.
1: Όποιον άνοιγμα, ρε. Τζένι Βάνο. Καλησπέρα και στο Σάκη, το Κυριακό. Το Στέλιο, το Γιώργο, την Αμπιστάλο, όλα τα παιδιά που ακούω.
0: Και το Σάκ και τον Παναγιώτη, τον Παναγιώτη που πήρε προηγουμένως.
1: Ο Παναγιώτης ωραίος, μου αρέσει.
0: Ναι, άμα Παναγιώτη βλέπω γάμους και πέντε και τον πήρε παιδιά.
1: Ωραίος, μου αρέσει.
0: Καλώς είναι, καλώς είναι.
1: Μου αρέσει από την Κατερίνη, όλα τα παιδιά.
0: Ωραία. Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Έγινε,
0: έτσι. Γεια σου, γεια, γεια, γεια. Θα σας πω, εγώ να σας πω κάτι, σε αυτό που γράφεις τώρα εσύ θα σας εξηγήσω. Κοίταξε, το πρωί χρειάζεται λίγο περστής, λίγο, όχι πολύ, λίγο, λίγο. Αλλά η απλότητα και η αμεσότητα κερδίζει πάρα πολλούς κόσμους. Μένα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, σε ακούνε πάρα πολλά μαγαζιά, ξέρεις, διάφορα στις επιχειρήσεις κτλ. Κτλ. Και την ημέρα ακούνε το Μάνος πολύ, πάρα πολλούς κόσμος, και την ημέρα τον ακούνε πάρα πολύ και τα βράδια τον ακούνε πάρα πολύ. Οπότε δεν είναι θέμα, είναι θέμα πώς σκέπτει ο άλλος. Λοιπόν, διαφημιστικά με κλειστά μάτια εδώ στο Μάνος, με κλειστά μάτια τις διαφημίσεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για την Στέλλα. Ωραίο τραγούδι αυτό. Παρακαλώ, βάλε 300 κιλά κρασί. Έβαλες κρασί να πιούμε.
2: Τι?
0: Κρασί, έβαλες να πιούμε.
2: Θεός για όλα τα κορμί μου.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το Στράτο και για τον Σταύρο εκεί που μας ακούνε. Κατερίνη, τη διπλή ζωή που κάνεις, Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο.

για τον Μιχάλη και την παρέα του. Γεια σου Μιχάλη. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε άλλο. Μην τηλεφωνείτε άλλο, να παίξουμε δικά μας τραγουδία τώρα. Μην τηλεφωνείτε άλλο.

0: πήγες.
1: Θα σας βάλω τραγουδάρες τώρα, δεν θέλω να ακούς τραγουδάρες. Σας βάλω 20 τώρα. 20. Λοιπόν, παιδιά, μην τηλεφωνείτε άλλο. Τέλος τώρα, αύριο. Θα παίξουν μερικά δικά μου τραγούδια τώρα. Για τους Γιώργηδες. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μετά τη δύση του ηλίου, ακούμε Παύλο Βασιλείου. Και 7 κιλά κρασί, παράλληλα.

Μερικά τραγούδια κόσμος δεν τα ξέρει, παιδί μου. Ο κόσμος ξέρει τα κλασικά τραγούδια, ας πούμε. Αυτά που βάζω τώρα είναι 20 όλα. Αυτά που βάζω τώρα είναι όλα 20. Τα ακούς και παθαίνεις 700 εγκεφαλικά. Το οποίο αυτά τα τραγούδια θα τα κάνει πολύ καιρό να τα ακούσετε. Λοιπόν, άκου αυτά. Λοιπόν, έγινε, σ' αφήνω. Έγινε, να είσαι καλά κι εγώ.

Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα. Χαιρετισμούς και στο φίλο μου το Διονύση και στην Ντίνα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου Διονύση. Γεια σου Ντίνα.

0: Λοιπόν, τι κάνεις Δήμη, τι κάνεις Δήμη, πού θα μας τραγουδήσεις, θα μας πεις κανένα τραγούδι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Η Δήμη, το γνωστό μοντέλο επισυγγραμμή σου. Τη ΔΕΗ σου και τον ΟΤΕ σου. Ξαναπάρε Δήμη, δεν σε προλαβα. Λοιπόν, έπεισε γραμμή. Κοσάρια. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα.

0: στην Αρετούσα, εκεί που είναι η Ρέμβη, στην Κρίνη.
1: Ναι,
0: εκεί έχει δύο μαγαζιά και είναι θρυλικά. Εκεί είχα κάνει ένα χορό το 1978.
1: Μ' ακούς? Μ' ακούω,
0: ναι. Και θυμάμαι, παρατηρούσα τι πίναν οι γυναίκες και οι άντρες. Οι γυναίκες τότε πίναν τα Bales.
1: Αλλά
0: το Bales, αυτό το άσπρο που σαν γάλα που είναι.
1: Α, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Τότε και κυρίως πίνανε αυτό το μαρτίνι με τη ζάχαρη που βάζανε και το λεμόνι, τι βάζανε. Μαρτίνι ένα κόκκινο.
1: Εγώ παλιά έπινα Μπακάρντι κόλλα.
0: Εγώ παλιότερα έπινα Red Bull 5-6.
1: Άσε, άσε, από Red Bull άστο. Κι εγώ έπινα πολλά. Όχι όμως 6, 2 Red Bull έπινα.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, τη Red Bull έχω ρωτήσει γιατρό. Μου λέει, πήγα στο γιατρό μια μέρα. Λέω, εντάξει, έκανα εκπομπή και ήπια καμιά 5-6 Red Bull.
1: Ω, πάρα πολλά.
0: Και 7 κιλά τσιγάρα, ένα μπακέτο Marlboro.
1: Ω, κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων, τώρα δεν καπνίζω. Το κόψα.
1: Πιο ότι, καλά.
0: Λοιπόν, και πήγα στο γιατρό, εντάξει, μου λέει, καλά, όλα καλά. Μου λέει, τι, λέω, πίνω Red Bull. Μου λέει, τι, Red Bull, ω, μου λέει, κόψω, τι. Τι Red Bull, τι είσαι 15 χρόνια.
1: Φέρνει ταχυκαρδίες.
0: Ρε, όχι, εγώ μιλούσα με ένα σερβιτόρο 22 χρόνο παιδί. Το παιδί ήταν 22 χρόνο και μου λέει, πει πια Red Bull και μου έφερνε ταχυκαρδία. Λέω, σώπα.
1: Ναι, και σε μένα έφερνε. Όχι πάντα.
0: Αν έφερνε. Άστε να πάνε. Μακριά από Red Bull.
1: Ναι, μακριά.
0: Και τώρα τι πίνεις. Τι πίνεις. Τι πίνεις. Ρε φίλα. Θα αλλάξουμε στούντιο, ρε φίλε. Θα αλλάξουμε στούντιο. Τον οτέ σας και τις ΔΕΗ σας. Ρε φίλε. Τζάμπα δίνουμε αυτά, ρε. Δεν έχει σήμα δώρα μέσα. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα, κύριε Παύλου Βασιλείου.
0: Γεια σου, ρε. Τι κάνεις. Καλά, μια χαρά.
2: Τι πίνεις πολύ Red Bull.
0: Εγώ δεν πίνω, δεν πίνω, το κόψα.
2: Αδελφέ, δεν μπορείς να κοιμηθείς, άμα πιείς πολύ Red Bull, δεν μπορείς να
0: κοιμηθείς. Τι λες, εγώ έπια 2 Red Bull πριν από, τώρα δεν πίνω, πριν από ένα χρόνο και λέω πώς θα κοιμηθώ και κοιμήθηκα σαν πουλάκι. Είναι κατά πόσο το έχει συνηθίσει, αλλά εντάξει.
2: Ναι, όντως, συμφωνώ, ναι, αυτό, αλλά εγώ ξέρω ότι άλλος έπινε.
0: Όχι, εγώ μιλούσα.
2: Άμα πίνω, εγώ... Έχω μάθει από άλλον ότι δεν μπορούσε να κοιμηθεί όταν έπινε Red Bull.
0: Εσύ έπινε, εσύ πίνεις, ρε, έπινες, εσύ τι πίνεις, τι που το πίνεις.
2: Το καφέ πίνω πάντα, καφέ, καφέ.
0: Φραπέ.
2: Φραπέ πίνω, αλλά σε λίγο καιρό το κόψουμε το φραπέ. Εντάξει, είμαστε 46 γονών, σιγά σιγά κόβονται όλα. Εντάξει, εσύ είσαι, δεν λέω ηλικία, εσύ είσαι...
0: γιατί να μην την πεις.
2: Καφέρα, δεν ξέρουμε τι είστε.
0: Γιατί να μην το πεις, πες το σιγά.
2: Εσύ στρατό με τις φετώνες είχες.
0: Όταν πήγα φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα.
2: Και το φτατάλε και αυτή είναι 3 χρόνια.
0: Όταν πήγα φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα. Τόξα, ήμουνα σε ένα σταθμό.
2: Όχι ρε, φετώνες έλεγες.
0: Ναι, όχι, εγώ... Υπήρχε μια κροάτρια και μου λέει, Παύλο φαντάρος πήγες. Λέω, όταν πήγα φαντάρος δεν υπήρχαν, λέω, όπλα. Λέει, τι υπήρχαν, τόξα και ακόντια. Τέλος πάντων, έγινε, ρε.
2: Λοιπόν, θα με βάλεις ένα τραγούδι του Βασίλη Καρά, όποιο θέλεις. Δύο τραγούδια του Βασίλη Καρά και ένα του Μητροπάνου, ένα καλό του Μητροπάνου, όποιο θες εσύ.
0: Καλά, ρε, έγινε.
2: Αφιερωμένο σε όλο το σταθμό.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
2: Και το μέντορά σου, μας κοιτάω πάνω.
0: Έγινε.
2: Το Λάκη, το Λάκη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τον κύριο Λάκη.
0: Έγινε, τον κύριο Λάκη. Έγινε, ρε, φύλακα, να σε καλά, ρε.
2: Έγινε, μιλάμε.
0: Τσα, γεια, γεια. Παρακαλώ. Περίμενε λίγο. Πάρε, πάρε λίγο. Λοιπόν, μιλούσα εγώ πριν από καιρό με ένα σερβιτόρο και μου λέει, εγώ είμαι 22 χρονών και λέει πια μια Red Bull και είχαν ταχυκαρδίες. Λέω, τι λες, εγώ λέω πίνω πόσα χρόνια, από το 99 πίνω. Και όμως φέρνει ταχυκαρδίες. Φέρνει. Φέρνει, φέρνει. Φέρνει. Και μου λέει ο γιατρός, ω, κόψτε, τι είσαι 15 χρονών παιδί. Cocaine.

Αυτό ήταν για κάποτε αυτό το τραγούδι, ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι. Κάποτε. Και τώρα. Δηλαδή το ακούς το τραγούδι και λες, ρε φίλε, και τα χρόνια ξέρω εγώ. Ήταν αγαπημένος μου κιθαρίστας αυτός. Λοιπόν, περίμενε να βάλουμε το τραγούδι τώρα. Περίμενε να βγάλουμε μια γραμμή. Έχουμε θέμα εδώ με το τηλέφωνο. Καμικάζι πέρασε εδώ. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι του Καρά. Έλα.

0: Δεν έχουμε καλό σήμα εδώ πέρα. Δεν έχουμε καλό σήμα εδώ πέρα. Έλα, μ' ακούς. Δεν έχουμε. Εδώ πέρα είναι στο σημείο που είμαστε, είναι στο ακριβώς το μια έχει, μια δεν έχει κτλ.
1: Γι' αυτό πέφτει η γραμμή.
0: Γι' αυτό πέφτει. Τη ΔΕΗ σας και τον ΟΤΕ σας που έλεγε ο Χαρικλίνη κάποτε.
1: Κατάλαβα. Και εγώ εδώ δεν θα με αφήσουν να.
0: Κοίταξε, να σα πω κάτι. Έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, τελευταίο καιρό, ότι είναι μέσω ίντερνετ οι συνδέσεις και δεν ακούγονται καλά.
1: Ναι, δεν έχει καλό. Καλό σήμα.
0: Παλιότερα ήταν πιο καλά. Τώρα είναι μέσω ίντερνετ και ακούγονται σαν αυτά. Δεν έχουν. Δεν πάνε. Και ειδικά στην Καλαμαριά που έχει κάτι 8 όροφες, 9 όροφες, πού να ακούσεις εκεί πέρα.
1: Πρέπει να βγεις
0: στο δρόμο έξω για να ακούσεις.
1: Τι να. Εντάξει, τώρα μια χαρά μιλάμε. Ακουγόμαστε.
0: Για πες τι έπινες, τι πίνεις.
1: Πίνω βότκα με χυμό πορτοκάλι.
0: Ναι.
1: Τζιν τόνικ. Ναι. Αυτά κυρίως.
0: Ναι.
1: Αυτά μ' αρέσουν, ναι. Κάνα κοκτέιλ καμιά φορά.
0: Στην εποχή του μουσικού γαλαξία που ερχόσουν συναντήσεις, τότε τι έπαινες, έπαινες τίποτα μπίρας.
1: Άμα σου πω, δεν θυμάμαι τι έπινα.
0: Όχι, τότε είχε ένα απογορευτικό. Εμείς δεν δίναμε τότε στα πάρ του μουσικού γαλαξία, τώρα αυτοί που δεν ξέρουν. Κάθε Σάββατο
1: μπορεί και μπίρα να έπινα.
0: Ναι, μπίρα και χυμό.
1: Ναι. Ποτό δεν νομίζω να έπινα.
0: Όχι, όχι, δεν δίναμε. Εγώ,
1: τι ωραία που ήταν τότε, ωραία χρόνια.
0: Εγώ δεν τους επέτρεπα να δώσουν.
1: Ναι. Ναι. Ήμασταν και μικρά.
0: Βέβαια, δηλαδή, ξέρεις τι, είχαν πει κάποτε, μου λένε να σε δώσουν τότε με τα δραχμές, μιλάμε. Να σε δώσουν καμιά 200.000 δραχμές, άσε να πιούν ποτό. Του λέω, τι λες, δεν του λέω. Πάρε άλλο το παιδάκι, το μηχανάκι, και πας σκοτωθεί. Έχω τύψεις εγώ.
1: Καλύτερα.
0: Ω, τι, σώμα. Και όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια για το μουσικό γαλαξία.
1: Ναι, τότε ερχόμασταν στο Club Βίτσιο στα Λαδάδικα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία περνούσαν.
0: Αυτή, κοίταξε τώρα και να πούμε, εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Κάθε Σάββατο κάναμε πάρτι κάθε Σάββατο σε ένα κλαμπ τεράστιο. Αυτό το Βίτσιο που λέει είναι τεράστιο.
1: Ναι, κάθε Σάββατο.
0: Κάθε Σάββατο και ήταν τίγκα.
1: Τίγκα.
0: Κόσμο,
1: κάναμε
0: δηλαδή,
1: πόση ώρα μέχρι να μπούμε μέσα, πόση ώρα.
0: Χωρίς καλλιτέχνες, τίποτα. Τίγκα κάθε Σάββατο από το 1993 μέχρι το 2004. Τίγκα.
1: Ωραίες εποχές, μια χαρά περνούσαμε.
0: Ναι. Κοίταξε, ήμασταν και προσέχαμε πάρα πολύ. Όταν ανεβαίνεις πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ τη συμπεριφορά σου, τον τρόπο σου, γενικά.
1: Δεν μας έκανε και κανένας τίποτα εκεί μέσα, δηλαδή περνούσαμε πολύ καλά, δεν μας ενοχλούσε κανένας.
0: Εμείς είχαμε 7 μπράβους εκεί. Και ήταν, τους έλεγα εγώ τότε, ότι όποιος πειράξει αγόρι, πειράξει κορίτσι ή κάνει χειρονομία, τον πιάνεις και τον πετάς έξω κατευθείαν.
1: Ακριβώς.
0: Και η Δήμητρα, μια δόση που είχε πει, την πείραξε ένα σαραντάρι τότε, αυτή ήταν 15 χρόνια, 14 χρόνια. Τον πιάσαν και έξω.
1: Έξω. Ναι.
0: Όχι, πρέπει να προσέξεις. Ας το καλαμπούρι που κάνουμε καμιά φορά, που λέμε διάφορα ξεργότητα, αλλά συμπεριφορά πρέπει να είναι επαγγελματική στο ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: όχι, αλλά μια χαρά ήταν.
0: Έτσι είναι.
1: Και αυτά, Παύλο.
0: Έτσι. Τίποτα δεν γίνει τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Τίποτα
0: δεν είναι τυχαίο. Θέλει συμπεριφορά, θέλει να είσαι άψογος, το πώς μιλάς, πώς συμπεριφέρεσαι.
1: Ναι, για να ξανάρθει ο άλλος.
0: Πάντα χαμηλά την μπάλα. Ποτέ και καλά εγώ είμαι και δήθεν.
1: Όχι,
0: και
1: ούτε εμένα μου αρέσουν αυτά.
0: Πάντα χαμηλά την μπάλα και ξέρω εγώ πάντα χαμηλά. Πάντα. Και τώρα που κάνω εκπομπές, πάντα χαμηλά την μπάλα.
1: Ναι,
0: χαμηλών τόνων. Και τους λέω καμιά φορά, ο Παύλος ο Βασιλείου μπορεί να έκανε αυτά που έκανε, αλλά δεν σημαίνει ούτε και τίποτα. Το απόλυτο μηδέν ήταν. Και τότε και τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: το έχεις ξαναπεί αυτό.
0: Βέβαια. Το λέω δημόσια.
1: Ναι. Δεν το λένε αυτό.
0: Φυσικά δεν το λένε. Όλοι, ναι. Εγώ ήμουν διοκτήτης των σταθμών και του Διάβου λένε και του Μουσικού Γαλαξία και τα άκρυβα εγώ. Ποιος τα λέει αυτά.
1: Ναι. Τα λες τώρα.
0: Τα λέω τώρα μετά από 30 χρόνια.
1: Ναι, που περάσαν και τα χρόνια, ναι.
0: Έτσι είναι. Το θέμα είναι, να σου πω κάτι, το θέμα είναι να είσαι άνθρωπος. Δεν έχει σημασία.
1: Αυτό, να είσαι ένας απλός άνθρωπος.
0: Καμιά φορά μου λένε μερικοί γιατί δεν δίνεις τηλέφωνο και τα λοιπά. Λέω, αν κάποιος θέλει να σε πάρει τηλέφωνο, θα σε πάρει.
1: Θα σε πάρει, θα το βρει το τηλέφωνο.
0: Ούτε καν το κάνω ανακοίνωση στο διαδίκτυο. Να πω ότι θα πάω να κάνω εκπομπή στο Μάνος και τα λοιπά. Δεν το κάνω, είναι σαν να τους παρακαλάς. Δεν θέλω. Το ιντερνετικό κάνω διαφήμιση, το μουσικό γαλαξία του ίντερνετ, το κάνουμε ναι. διαφήμιση γιατί κάνουν συνάδελφοι παλιοί εκεί και με βοηθάμε.
1: Ναι, και το λες. Τους βοηθάς κιόλας. Ναι.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ιντερνετικό ραδιόφωνο μουσικός γαλαξία.
1: Μουσικός γαλαξίας. Άλλαξε ονομασία.
0: Και κάνει ο Γιώτης, ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Σαλονικιός, ο Βασίλης ο Μαντρέκ, η Δήμητρα και τα λοιπά. Και εσύ που τα κάνεις?
1: Εγώ θα δείξει. Θα δείξει. Ακούω εσάς προς το παρόν.
0: Ωραία.
1: Και αυτά, Παύλο, όλα καλά.
0: Για πες ένα τραγούδι.
1: Χάρηκα που το είπαμε.
0: Πες ένα τραγούδι για να κλείσουμε. Πες ένα τραγούδι, και
1: όντε. Δεν μπορώ να πω τραγούδι.
0: Γιατί...
1: Είναι και... βράχνιασα.
0: Αμα.
1: Την άλλη φορά.
0: Έγινε.
1: Ωραία.
0: Έγινε,
1: ευχαριστώ Δήμη. Πολύ. Φιλάκια πολύ. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Δήμη. Γεια σου.
1: Γεια, γεια.
0: Η Δήμη ήταν μια παλιά φίλη χωράτρια του μουσικού γαλαξία. Όταν 14-13 χρόνια, 15 ήταν τότε, πόσο, 16 και τώρα είναι 38-39 πόσο χρόνια.

Κάθε Σάββατο από τις 6 το απόγευμα άνοιγε η πόρτα, ήταν sold down. Χωρίς καλλιτέχνες, χωρίς τίποτα. Κάθε Σάββατο άνοιγε η πόρτα στο Club Beach και παίζα μουσική εγώ και είχα και μικρόφωνο, τους μιλούσα τότε. Από το 1993 επί βάλε 11 χρόνια και μέχρι το 2004, πόσο είναι, βάλε 2.000 άτομα επί τα 4 Σάββατα επί 11 χρόνια, δες πόσο βγάζει, πάνω από ένα εκατομμύριο. Και μετά εγώ δεν ήξερα την Κατερίνη, την ήξερα, αλλά δεν πήγαινε, ερχόμενο να κάνω μπάνιο εδώ. Εμείς ήμασταν με την Καλαμαριά, πηγαίναμε εκεί στη Χαλκιδική. Γιατί από Κατερίνη πρέπει να περάσουμε μέσα από την πόλη, κόψουμε τα διόδια και τις ιστορίες. Και από Καλαμαριά, όσοι είναι από Καλαμαριά, πάνε Χαλκιδική κτλ. Και δεν ερχόμουν εδώ. Εδώ ήρθα όταν έκαναμε ένα τουρνέ κάναμε στο Μουσικός Γαλαξίας τότε. Ήταν γνωστό στην νεολαία, δεν ήταν σε μεγάλες ηλικίες. Ήταν στα 17, 18 χρόνια, 19 τότε. Το 80, 82 γεννηθείς, 84 γεννηθείς, 86 γεννηθείς, 78 γεννηθείς. Και κάναμε ένα τουρνέ, πήγαμε στα Κουφάλια, sold down, Γιαννιτσά sold down, Βέρεια 3.500 άτομα, ξανακάναμε ένα χορό και στη Βέρεια, μετά έρθαμε στην Κατερίνη στο Χουκ, 1.800 άτομα, πέμπτη ήταν. Μετά κάναμε εγώ ένα χορό ακόμα στην Κατερίνη, μετά πήγαμε Νάουσα, Έδεσα, Κιλκής, Χαλκιδική, ήταν ένα τουρνέ δηλαδή, χωρίς καλλιτέχνες, τίποτα. Δεν ήταν οι, που λένε, ήταν άλλες εποχές. Ήταν η εκπομπή, ήταν οι εκπομπές διαφορετικές. Ήταν πρωτότυπες. Δεν θέλει να βάλεις 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια. Θέλει διαφορετικά πράγματα, γιατί η μουσική κουράζει κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια και να κλείσουμε, παιδιά. Λοιπόν. Κάτσε λίγο. Καράς. Έλα, πάμε να ακούσουμε τον Καρά για το φίλο μας τον Δημήτρη. Και να κλείσουμε.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς και να κλείσουμε κιόλας. Να θυμίσουμε ότι χορηγός της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, Κυριακές 5.30 ώρα νυχτά, σούπερ μάρκετ Άστρο, Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνια Σονίδη 4. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Λάμνια Σονίδη 11.

Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνη Ασονίδη 11. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4, ειδικές τιμές στα φαρμακεία αυτοκινήτων. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 το πρωί, 11 πρωί μέχρι τις 6. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Λάμνη Ασονίδη 60. Παλαμόνια πάλι Μαρία Αποστολίδου, Λάμνη Ασονίδη 60. The best. Μαρία Αποστολίδου. Κομώσεις. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου. Χριστάρας κάνει πολύ ωραίο μέλι. Χρήστος Γιάντιος.

Γεια σου κύριε Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Το φιλαράκι μου ο Δημήτρης. Χαιρετισμούς, αν ακούει. Ποιος είναι αυτός, ο Καζατζίδης, ε? Ο Καζατζίδης. Α, πιτρά, τραγουδάει στα ξένα μου.

Τώρα, χθες και εγώ ήξερα αυτά. Θυμάσαι που τα χόρευες, δεν ήσουν μικρός. Εγώ όταν πήγα φαντάρος δεν υπήρχαν, απλά υπήρχαν τόξα και ακούντια. Και όταν πήγαινα στο δημοτικό δεν υπήρχαν τετράδια, στο δημοτικό όταν πήγαινα εγώ υπήρχαν πάπυρος. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Όλα στο φως, τίποτα ακριβό. Δες τι ποιότητα βγάζει μουσική, ε. Δες τι ποιότητα βγάζει μουσική. Ο ήχος. Γιατί, αντί μηχανήματα έχουμε, ρε φίλε. Την καλύτερη ποιότητα έχει ο Μάνος. Άκου η μουσική πως βγαίνει.

Σας βάζω δίσκο που χορεύατε κάποτε όταν ήσταν μικροί. Για. Άρα πως περάσαν τα χρόνια ρε φίλε. Τα χόρευες ε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παύλος Βασιλείου, παλιά Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς. 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ. Ιδιοκτήτης του Διάβλου 1. Μετά μπήκε με το χωσοσφαλιστική εταιρεία Derlite.

Ο πρώτος μου χορός ήταν το 1977. Μην φαντάζεις, μικρά μωρά ήμασταν τότε. Αλλά ήμασταν θρασείς. Ήμασταν θρασείς δηλαδή. Τι έχω κουραστεί εγώ στη ζωή μου. Καμιά 2000 φορούς. Λοιπόν, έλα πάμε να ακούσουμε τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε Κούβα. Τι σας βάζω, όλα τα καινούρια, τα ξένα.

είσαι τώρα σε καμιά παραλία. Σε καμιά παραλία τώρα να είσαι. Καμιά παραλία έτσι, αραχτό στην άμμο. Και να ακούσω αυτά τα τραγούδια, ρε φίλε. Ανάψε καμιά φωτιά στην παραλία. Παραλία, είσαι στην παραλία στην άμμο. Ανάβεις μια φωτιά. Και γουστάρει

Εγώ όταν πήγα Φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα. Όταν πήγα Φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα. Υπήρχαν ακόντια και τόξα. Ναι, σοβαρά γελάει. Τι γελάς καλέ. Όταν πήγα Φαντάρος δεν υπήρχαν απλά ακόντια και τόξα. Και στο δημοτικό δεν υπήρχαν τετράδια. Στο δημοτικό όταν πήγα εγώ δεν υπήρχαν τετράδια. Υπήρχαν πάπυροι.

Λοιπόν, κλείνουμε, φτάνει, ευχαριστούμε πολύ. UB40, τέλα για σένα. Ανά, ανά, μ' ακούς? Ανά, ανά, χτύπα την καμπάνα. Άντε, καληνύχτα, τσάω.

Απαντάω στο μήνυμα που έστειλε ο φίλος, ο 319. Το ράδιο Μάνος παίζει πολύ ωραία τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ παίζει πολύ ωραία τραγούδια ο Μάνος. Και τα παίζει έξυπνα. Δεν παίζει δηλαδή μόνο σύγχρονα, παίζει και κάποια παλιά. Παίζει και αυτά. Παίζει, και, παίζει ποικιλία τραγούδια. Να τον ακούτε το πρωί. Παίζει ωραία τραγούδια. Και οι επαγγελματίες ποντάνε πάνω του. Διαφημιστικά μιλάω, έτσι. Λοιπόν, αυτά.

κάνε σύγκριση την ποιότητα της μουσικής που βάζουμε τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι, δες τη μουσική τι ήχο βγάζουμε, δες τι ήχο βγάζουμε στο, και δεν κάνει σύγκριση και τους άλλους.

σε αυτό που αναφέρεσαι, σε αυτό που αναφέρεσαι 521, δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη να το πω τώρα αυτό. Αυτό που είναι στο κατρά που βγαίνει τα τραγούδια, λάθος είναι αυτό που κάνουμε. Γιατί μπορεί να ακούσει το δύο άλλος από εκεί και να το πάρει και να το πατήσει μια στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Λάθος είναι αυτό που κάνουν. Σταθμοί που βάζουν, δηλαδή τα τραγούδια που λες, που βάζουν τα τραγούδια. Δεν χρειάζεται. Γιατί άλλος μπορεί να το βλέπει εκεί στο καντράν και το παίρνει και το βάζει στο αυτό, στο κινητό του. Δεν χρειάζεται. Μην το ξέρει τραγούδι. Λάθος είναι αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, καθένας πώς το νομίζει. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο στις 8 η ώρα. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έπαιζα πιτσιρίκος το 1979. Πρόσφατα δηλαδή. Όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Ήταν το αγαπημένο τραγούδι αυτό. Φιλοδίσκους. Παιδιά της Καλαμαριάς ήταν θρύλος, άστον, μην ψάχνεστε. Μεσαία 4, 8, 13.

Λοιπόν, αυτά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και ο Μάνος είναι θρυλός. Έτσι. Στην πιερία. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο 8 η ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, ο Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, το 79 στο Μεσαίο, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, μετά μπήκε με το χωρίς ασφαλιστική εταιρεία Interlife, μετά κάναμε το Μουσικό Γαλαξία, συνδιοκτήτης πάντα στο Μουσικό Γαλαξία. Τα πουλήσαμε όλα και μετά κάναμε κομπές στη Θεσσαλονίκη, επαγγελματικές σέρες, επαγγελματικές και Κατερίνη. Λοιπόν, αυτά, να είστε καλά και ακούτε Ράδιο Μάνος, γιατί παίζει πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραία μουσική. Λοιπόν, και κλείνουμε αυτό το τραγούδι. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, καλό ξημέρωμα. Αύριο στις 8 η ώρα, πρώτο Θεός και πάνω από όλο Θεός. Α, ξέχασα να πω ότι κάναμε και καμιά 2.000 χορούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε κάποιοι, τίποτα δεν ήμασταν. Και τότε και τώρα. Και τότε δεν ήμασταν τίποτα και τώρα δεν είμαστε τίποτα. Πλάτα, λέμε σαν ιστορία τώρα. Από μένα τον Παύλο Βασίλου, γεια σας.

Radio Manos 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε, δώζουν μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα μου, άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω.

σαν να είναι πρώτη φορά. Θύλα μ' απόψε, σαν να είναι τελευταία. Θύλα μ' απόψε.

Διπλό κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες